Ιδρύτωνοπε, νεκρίτα, ενοξύ, νεμακάση. Πρίτα μ' αρέσει παιδιόντε, τσιγελελε. Ανιενεκέθετ, ενιόντε.